0: όχι ψιαψία. Ψιαψία, ψιάκα. Τα ψιά γαίτω την ψασλήρη. Άρα στους πολλοπράτη.
1: Για νουάρ τα δίτυκα μαγατά καμή το κομμέν κατ' αν ρεσίκο με κι αν αντίνια. Τίτα χανιά με μετά καν ρεσίκο. Τα θα πει